0: Ένας κρυδάκι ποινή Κωνσταντό.
1: Το Ιεκάπρις.
2: Δούρι μόνο ο Ιούτρι Άγκα που